ακούει κι είναι η νύχτα ζεστή, που υπάρχει μια καντίνα αγμένη, ίσως την βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Τι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη, κάνουμε μπάνιο γυμνή. Κι όταν βαθιά θα ανοιχτούμε στο δρόμο του φεγγαριού, θα με φυλάς και θα ακούμε τη μουσική του σταθμού. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά καμένη, η πόλη μας πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη, κάνουμε μπάνιο γυμνή.

κοιτώντας τη βουλάγνη. Α, με το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει, δεν περιμένει και έχουν να γίνουν πολλά.

Δε σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφορτη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι.

έσβεψε τις αλές και να γιορτάζε όλη η γη. Χρόνια και χρόνια πολλά ακούγονταν να ζήσει χίλια χρόνια κάθε να σε έλεγε μια ευχή. Νομίζα σαν να ήταν όνειρο απόψε γέλια χαρές με ξυπνήσαλες και να

πλάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα, ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

που μας παίρνει σκάι κι απογειώνεται, βρίσκει την καινούρια βία.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας κοτσιφάς που τον λέγαν Σταύρο. Απέκτησε φωλιά και κοτσιφόπουλα και τόσο περήφανος αισθάνθηκε που βγήκε και κάθονταν στο κλαδί καμαρωτός καμαρωτός. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάζες, τσίχλες, περιστέρια, αηδόνια, τσάλα, πετινικέ, παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο». «Δεν με λένε Σταύρο, μόν με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». Αλλάζει όμως ο καιρός. Να βροχές, να χαλάζια, να κεραυνή, πάει φωλιά, πάν τα κοτσιφόπουλα, πάν όλα. Βγήκε και κάθονταν στο κλαδί μονάχος. Και από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάτσες, τσίχλες, περιστεριά, ειδόνια, τσάλα, πιτινίχε, παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». «Δεν με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη, μόνο Σταύρο με λένε, μόνο Σταύρο».

0: never think of things sexy.
1: Happy birthday, Mr. President.
0: Manula.
2: Δεν κάνεις πράγματα.

Να γιορτινή, να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά. Αλλο

Stavros Lantzias. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας νύχτα.

κοινίζω σαν να με ημάμ. Θα πέφτε κάτω κι ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ. Θα τρώγει άλλο ένα μήλο Αδάμ. Πέτανε κάτω τις ασπίδες τα ΕΚΑΜ. Δεν θα ξανά κάνε δίσκο ο Στάν.

με πολλούς γλυκούς αστέρες, θέατρο και μουσική. Στο απέναντι μας σπίτι κατοικούσε ο Ζελέ, που φορούσε μπλε φανέλα και σορτσάκι εμπριμέ. Ήτανε μεγάλο σκόρερ στην επίθεση αετός, μα από μία λάθος τρίπλα έμεινε για πάντα εκτός. Στο διαμέρισμα το δίπλα δυο στενά από το Ζελέ έμενε μια πριμαντόνα η μης κρέμ καραμέλε. Είχε όμως πολλά κόμπλεξ, ζήλευε τη Σαντιγή, που ήταν πρώτη στις κορώνες και τη

sonates, symfonies, quarteta, gesto megaro. Fazza mostra se portretta. Όλη μάση καρδαρόμα διαχειρώστη ραβανή που ήταν διάσημη μοδίστρα με φινέτσα και γραμμή. Με μεγάλη αδυναμία στο τραγούδιστη τη ροκ, τον περίεργο μακούκλο και γνωστό σε όλου κόμμα.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πο, πο, πο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

Τα ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνει θαλάσσα. Μόλις έρθει το ρευστό, πο πο πο, απαπά, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, αχ,

0: radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Ξάρω πασέλα με γομπάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουνε στη στάση. Μήπως βγάζω ζέν.

μια βαλίτσα χαρτονένια, μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες αλφοστίνες, 70 χρόνια φίλες, συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφυλη ντουλάπα.

0: ραγισμένα βάζα. Ό,τι πρέπει για τα μπάζα βλέπουν σαν ξελιγωμένα. Κάτι κρίνα μαραμένα. Οι σκουπίδονται νεκέδες, προσλαμβάνουνε λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν. Τρεις γαλού και δυο χορεύουν.
1: Η μουραγιοκούρια

μου αδερφός, κι άσπρες μασλινές πετσέτες χύνονταν στο φως. Τα μεσημέρια, τα καλοκαίρινα, οι θόρυβοι ξεσπούσαν στα παραθύρια τα νυχτά. Χόρευε η κουρτίνα μας γλυκό σκοπό και καίγε ο ήλιος της γιαγιάς μας το σγουρό.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατήσουν.

Ο παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένοι μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

Αχ τι κακό, αχ τι κακό. Μέσα στη φόρτε ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό.

0: Ζωή σου θα έχουν δέσει στα δικά τους ναι και θέλω, στο μυαλού τους το μπουρδέλο.
1: Κουρασμένος με μια μπύρα στα Εξάρχεια στη γύρα, έξαφνα θα δεις, στο λέω,

μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν. Ζητάνε μόνο χέρια.

καιρός, στο λαύριο γίνεται χώρος. Ποιος είναι απόψε ο τυχαίος, στο λαύριο γίνεται χώρος. Ψυχή στο βράχο καθόμενη με 7 καρφιά, μπορά πικρή σε περιμένει και μια σύνδεση.

χώρος. Ποιος είναι από σε ο τυχερός, στο λάβριο γίνεται χώρος. Μια σπιθανά μέσα απ' τη σβησμένη πυρκαγιά

Ξέρει καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

σκισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια.

στα γιατί βρίσκει κάτι φευγάτους, παράξενους γάτους, κομψούς και χορτάτους με τρίχο μακρύ, βουτυγμένους στη χλίδα, κατάρα του μίδα, χωρίς κανένα.

τους πετάει στο χαρτί. Ψάχνω, γράφει το νήμα, το πρώτο το βήμα, το αιώνιο θύμα να βρω να μου πει πως αντέχει στη γούβα, στη μαύρη λακκούβα, να γλύφει τη φλούδα χωρίς να τραπεί.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Ένα τραγουδάκι του Αποστολάκη του Μίτσου από τους Χαΐνιδες του παιδιού αυτού που γράφει εξαιρετικά στιχάκια. Τα τραγούδια του νομίζω ότι ίσως να είναι τα καλύτερα τραγούδια κατά τη γνώμη μου που γράφονται τα τελευταία 15 χρόνια. Όσον αφορά το λόγο, θα μου αρέσει βέβαια και ένα τραγούδι της Πέγκη Ζήνα, ένα τελευταίο, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα να το παίξω. Αυτό το καταφέρνω λίγο.

Φωτός κράτη βροχή και πια κορφή το χιόνι. Διψάει ο κάμπος για νερό και το γεράκι για πουλιά. Ποιος κρύβει αγάπη στην καρδιά και δεν τη φανερώνει. Ποιος κρύβει αγάπη στην καρδιά.

κατήλι, σβήστο καντήλι. Και μονοπάτια σκοτεινά. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά, τριάντα φιλό στα χείλη. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά. Και πιο μετάξι, πιο χρυσό, πιο πόρφυρο κοχύλι. Και όλα τα άστρα του ουρανού με στα λιτά σου τα μαλλιά. Και όποιος στο δρόμο του βρεθείς

Γιώργο. Να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά. Πάμε!

μόνης κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ, να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα.

ανθρώπων αν τα βάλει σειρά θα σου μοιάζουν μεγάλη παιδική ζωγραφιά. Θα έχει ονόματα ανθρώπων, λουλουδάκια σημαίες, θα έχει ύλους και ζώδια,

τα τατού των ανθρώπων αν τα βάλει σειρά θα σου μοιάζουν με τρένο που θα φύγει μακριά. Πεταλούδες που μπράτσα ίσως να έχουν σκεπάσει, θα έχει πάντα ένα φόντο κάθε επόμενη στάση.

Ο παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή